Είμα, θέλει η σιωπή να είναι χωρίς τριγμούς ψυχής, καρδιάς ή άλλων οργάνων της ανόργανης χημίας της ύπαρξης. Στη σιωπή επιτρέπεται να κατοικούν χρώματα, απαγορεύονται όμως οι χτυπητές αντιθέσεις μαύρο με ροδαλό ή με το πολυτραγουδισμένο μπλε των ματιών. Λίγο χωματί ίσως, χάλκινο μαραμένου φύλου ή άσπρο με βούλες καφετιές από σβέρκο σκύλου. Αφού εφιάλτης έχει πάρει πια όσο είναι να πάρει μπόι, υποβάλλεται σε σειρά εγχειρήσεων. Με μεγάλη λεπτότητα πρέπει να του αφαιρεθεί η λογική υποψία και έπειτα χωρίς ανησυχητικό να του μεταμοσχευθεί κάτι από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. Η πιο δύσκολη επέμβαση είναι να τον αποκόψεις από τον δρόμο. Αυτό το πετυχαίνεις με το να βουτάς αδιάκοπα το κακό όνειρο στην αγιότητα της φύσης. Και τότε βλασταίνει το ποίημα. Φιλαράκι το φιλαράκι, ανθό τον ανθό. Αρσενικό στην αρχή τρεμάμενο, ανεβαίνει από το μαύρο χώμα που το θρέψε και τολμά. Τολμά να ονειρεύεται το αντίδοτο της αγωνίας, το λόγο.

Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότητα.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Αισιοδοξία. Μέρες, ούτε ξέρω πόσες, έχει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το κινητό σου αίσθημα φραγεί. Η συσκευή εντάξει, είπε ο τεχνικός. Πρέπει να σκάψω μήπως έχει βλάβει η επαφή. Η επαφή βλάβει. Αποκλείεται. Αυτά συμβαίνουν μοναχά στα παραμύθια των αποπειρά. Άλλωστε, μπορώ και μόνη μου να σκάψω. Ξέρεις πόσες σοβαρές βλάβες έχω θάψει. Για ρίξε μια ματιά στο μαύρο κουτί. Μήπως έχει μπλοκάρει ψυχραιμία. Δεν εξαερίζεται η αναμονή και αυτή η υπερθέρμανση μετασχηματίζει τις στιγμές να φαίνονται αιώνες, όπως αποφαίνεται η εμπειρογνώμων υπερβολή.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

0: μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Λόγω ελλείψεως χρόνου, τώρα πια, όταν θέλω να με συναντήσω, ξαπλώνω και με ονειρεύομαι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θα ρογλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή εντά στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα μες το νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις. Πως πίσω δεν γυρνάει, πως δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρίαν ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλήν αγάπη, πνίγει.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου». «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η σκαλίτσα. Το σώμα μου είναι μια σκαλίτσα που ακουμπώ στον τοίχο του κόσμου. Την ανεβαίνω, τεντώνομαι να δω πίσω από τον τοίχο, πίσω από τα ντουβάρια του αισθήματος. Όλο και πιο πολύ ταλαντεύεται η σκαλίτσα, όλο και πιο πολύ την περιφρονώ και θέλω να φεθώ ανερμάτιστη στη θέα των κήπων. Μέρες σκέφτομαι το βαθύ χώμα της συνουσίας που υποβαστάζει τις πόες και όλες τις ρίζες της ασύστολης αυτής βλάστησης. Κοιτώ μα κουράζομαι. Η σκαλίτσα ταρακουνιέται συνέχεια και τα φώτα που φωτίζουν το πάρκο γίνονται γαλακτερά και μετά νύχτα. Στο τέλος συγκεκριμένου μα άγνωστου αριθμού χρόνων θα έχω λησμονήσει όλα τούτα μου τα γυμνάσματα στο χάος. Θα είμαι η σαθρή σκαλίτσα που κάποιος ξέχασε ακουμπισμένη στον τοίχο του κήπου.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πανσέλινος. Το πρωί, εκτάκτως σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά, και το βράδυ ψύχρεμη λιτανία Πανσελίνου με στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μιας κάρτας σου που έλαβα. Κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ με κούριερ εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς Πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω.

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα τον νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

0: Στην Αργυρή Σελήνη. Σελήνη, να είναι αλήθεια ότι είσαι από Ασήμι? Κι όλοι αυτοί που στο βελούδο της προθήκης στέκονται, αρθρώνοντας ψιθύρους αισθημάτων, άραγε σε ρίχνουνε στο τάση του ματιού, ζυγίζοντας βάρη και αξίες. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Πώς μαγνητίζεις τον πόθο της απόκτησης και αλλοπαρμένοι ανοίγουν τις κουρτίνες βιαστικά ή από τον μπαλκόνι ορμάνε να σε δουν. Ουράνια δόκανα στην έχουν στημένη και έχουν στείλει δυο αρκούδες να οσμίζονται τα βήματά σου. Πρόσεξε το βέλος του τοξότη. Φυλάξου από το φαρμάκι του σκορπιού. Σελήνη, θα είναι αλήθεια ότι είσαι από Ασήμι. Δέξου το, πως μόνο εκείνο που μπορεί να πουληθεί έχει τιμή και είναι από όλους σεβαστό. Από όλους μας τιμώνται οι πουλημένοι. Διάβολε, 10.000 στίχοι έχουν γραφτεί για σένανε, κι ούτε για δείγμα ένας που να πει τα στοιχειώδη. Ούτε ένας αργυραμιβός που να τολμήσει ξεκάθαρα μια προσφορά. Το απρόσιτο μένει συχνά στο ράφι και ας το ωρέγονται. Κάνε λοιπόν εσύ το πρώτο βήμα, τώρα που ολόκληρη σε βλέπω και αυγωμένη, γιατί απ' αύριο θα αρχίσεις να φυραίνεις και έπειτα ποιος θα βρεθεί τα ωραία λεφτά του να πετάξει για το Ασήμι σου, το σώμα σου, το εφήμερο, το ελιποβαρές.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Ανεπίδεκτη Αθανασίας. Τρεις ώρες φτάνουν για να γράψεις ένα ωραίο ποίημα, όμως 30 χρόνια δεν αρκούν να γράψεις ένα ποίημα, όσο αν ζητάς και αν θυσιάζεις. Η άνοιξη κατάλαβα πως είναι υπόθεση ρουτίνας για τη φύση, που εχθρεύεται το πνεύμα και αμαυρώνει το άφθαρτο. Σκέψου καλά. Κάθε μορφή αθανασίας αντίκειται στην έννοια του όντος. Κάθε αντίθεση θα συντριβεί κάτω από τη φτέρνα του καιρού, καθώς πατάει με δρασκελιές και πέλματα γρανίτη, ανοίγοντας μια υπόνοια παρόντος, καίγοντας τα φρήγανα των πράξεων σε ουρανομίκης φλόγες ήλιου. Όπου παρόν σημαίνει απλώς το παρελθόν του μέλλοντος ή, πιο σωστά, το μέλλον ενός άλλου παρελθόντος, αφού όσο ξέρω δεν υπάρχει ακόμα η συνταγή να φτιαχτεί μια στιγμή διαρκείας. Τι άπλιστοι σταθήκαμε στα αλήθεια, τι άσωτοι μες στη φιλαργυρία μας. Ποιος θα πιστέψει άραγε πως παταλήσαμε τη λίγη αιωνιότητα που μας αναλογεί, χαμένη σε μια έρημο από λέξεις, σπέρνοντας και περιμένοντας το νέο φρούτο να φυτρώσει από το κουκούτσι, αφήνοντας το γινωμένο φρούτο να σαπίσει. Αλήθεια, τι άπραγη, τι ανεπίδεκτη αθανασίας η θνητή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμό στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Πρόσεχε. Όταν στρώνεις το τραπέζι, πριν καθίσεις, να ελέγχεις σχολαστικά την αντικρινή σου καρέκλα. Αν είναι γερή, μήπως τρίζει, μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές, μήπως φαγώθηκαν οι αρμοί, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι. Γιατί εκείνος που δεν κάθεται γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά, μεγάλα, γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Διεμερίσαντο το άρωμά μου. Μπήκε κάθιδρυ, στάζοντας εξάντληση, σαν να είχε προσφερθεί καθοδόν να σηκώσει τον επαχθή ανήφορο του Χριστού. Μη νομίζεις πως δεν εξαντλεί να συμπονάς το θείον. Το μεταξωτό που κάμισό της έσταζε έμφοβο νερό εμβαπτισμένο σε επίμονο άρωμα τζαϊπούρ, θα πει πεπρωμένο. «Θες να αλλάξεις?» τη ρώτησε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Της έδωσε ένα

0: Υλικό του πουκάμισο, καθαρό, κοροϊδευτικά σιδέρωτο, μύριζε λόγχι. Και επειδή συχνά ερωτευόμαστε το φόβο μόνο και μόνο για να ξεπλύνουμε τα έσχη της δειλίας μας, όταν του επέστρεψε το πουκάμισό του, το άρωμά της είχε γατζωθεί απάνω του, είχε περικυκλώσει το γιακά, τους σώμους, είχε χτίσει φωλιά στις ραφές, αδύνατο να κατέβει. Ο Ρωμαίος στρατιώτης το χλέβαζε, το ράπιζε, το έπτυε, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και νερό Τζαϊπούρ πεπρωμένο ευώδες κατακάθαρο. Ήταν ο στρατιώτης με τη λόγχη του, το έσυρε στο μπάνιο και το σταύρωσε ως άπλυτο εν μέσω απλήτων πετώντας το.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Οι λυπημένες φράσεις. Με ημέρα αρχίζει η εβδομάδα, με ημέρα τελειώνει. Και Κυριακή, κόμπος σφιχτός να μην λυθούν οι εβδομάδες. Έρχεται πάντα από το ίδιο Σαββατόβραδο και φέρνει λίγο ύπνο παραπάνω το πρωί και το Θεό, όσο τον δίνουν οι ορθρινές καμπάνες. Λίγο να σταθεί στα ανοιχτά παράθυρα και να κοντοσταθεί σε αυτά που δεν συμβαίνουν, περνάει η ώρα. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Σιγά σιγά η Κυριακή με σουρανεί σαν τρομαγμένη απορία. Στις γειτονιές περνάνε γύφτισες να πω το ριζικό σου. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ριζικά. Πιο πέρα κάποιο ντέφι. Ένα αρκουδάκι, δείξε πως βάζουν πούδρα τα κορίτσια στον καθρέφτη, πως γδίνε τη μωρόε. Μη γελάς, βρέθηκε κάποτε νεκρή η μωρόε, με πράγματα που δεν αντέχουν μη γελάς. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις, πως μοιάζουν στους τυφλούς οργανοπαίχτες, στους δρόμους, στους εμπορικούς, τις Κυριακές. Να είχαμε μια ανάνοιξη, μη γελάς. Με πράγματα που δεν υπάρχουν μη γελάς. Ας λένε τα πουλιά και οι μυρωδιές στα πλάγια πως είναι Απρίλης. Το λένε τα πουλιά και οι έρωτες των άλλων. Εμένα με ξαπατούνε οι θεοί κάθε που αλλάζει ο καιρός, κάθε που δεν αλλάζει. Μη γελάς. Εάρ δεν γίνεται με ρήμες. Ήλι Απρίλη, ήλι Απρίλη, ομοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιών ανυπομονησία να μυρίσουν. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Και όλα τα άλλα τρόποι για να πεθαίνουν ανώδυνα τα ημερολόγια. Την Κυριακή τραβάει σε μάκρος των τραγουδιών η αγωνία. Ποια γυναί, ποια γυναί. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις. Στους δρόμους τους εμπορικούς, τις Κυριακές, τις Ανοιξιάτικες.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε κι οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης. Σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει. Κρυφά απ' τη βεβαιότητα. Σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό, όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας, πάντα τελευταίες το μαθαίνουν. Από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από τη νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε, σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από τη νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων, παρεξήγηση η άλλη.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

ασεβές το κανονικό. Τρελάθηκες, Δύση? Βγάλε αμέσως τα κόκκινα, ντροπή. Στην κηδεία σου πας.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες.

0: νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: οδή από χάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αναλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδή από χάσματα. Ιά, Ιή. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά κι ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος, και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο, εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρό σωμό κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότητα.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν, τα φύλλα πέφτουν, οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν, στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας, φιλοροεί η ζωή, στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα, στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα, και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο ή τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο του λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νερό ζευγάρι, εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή, κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν, φημίζεται για την αξιοσύνη της υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή, ελεύθερα τώρα τα χέρια νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού του στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια. Με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.
1: Εκείνο το πρωί βρήκα ένα χαμόγελο καρφιτσωμένο στην άκρη του καθρέφτη μου. Το ξεδίπλωσα προσεκτικά και το φόρεσα, χωρίς να αναρωτηθώ σε ποιον ανήκει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε και οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό. Όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν. Από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε. Σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων παρεξήγηση η άλλη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήτανε και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένων δούλων σου. Ύψιστε

0: μα του κολλάει η ύπνος του νεκρού. Έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής. Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση. Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πρώιμος αποχαιρετισμός. Τώρα που ακόμα δεν εσήμανε αναχώρηση κι όλη στην πλήξη της ημέρας ή στην τύρβη μας, τώρα η καλύτερη στιγμή να αποχαιρετιστούμε, χωρίς τον πανικό του κατεπήγοντος, την ιστερία της ειρήνας που παγώνει. Αντίο λοιπόν, ήδη απ' του δρόμου τα μισά, αφού η μέση του αγνώστου είναι το άγνωστο, και ας μένει άγνωστο αν στο απότερο ξανά θα γνωριστούμε. Ωστόσο αύριο, που με δάκρυα νοπά στα ίδια μέρη θα σας βρω, ευνίδια οι στεναγμοί του χωρισμού θα γίνουνε κλαφμοί και γέλωτες γλυκίας επιστροφής, της πιο ταχείας, πιο γλυκίας επιστροφής πριν χωρισμού.

η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μες στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων, καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt stress relief programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

οδοί αποχάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνήεντα τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδοί αποχάσματα. Ιά, Ιή. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά και ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' αρώμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Οι ήρωές μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαλλιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωές μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές. Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές, το ξέραμε και τότε. Όμως σάρωνε ο αέρας του κάθε σερνικού τοπίου τους στίχους εκείνου και τους ξανάφερνε αλλαγμένους. Λες και μια Άγια Θεά τους είχε περιχύσει νόημα. Πρόφεραν οι άντρες τις συνηθίσεις τους και ήταν σαν ένα ζωηφιογραφικό να πετούσε γύρω από το λαιμό μας, ενώ οι περιπτύξεις του φεγγαριού έκαναν τις επιφανειακές στροφές να μοιάζουν με βαθιά πράξη. Και τα μαλλιά ο Σβέρκος διόρθωναν δυναμικά την κοινοτοπία των επιθέτων. Η ματιά είχε γιομίσει τόση σημασία που τι σημασία είχε αν το ποίημα τελείωνε πριν καλά-καλά αρχίσει. Α, και ήταν ωραία η εποχή που μας σκέπαζαν τα ποίηματα σε ντόνια, ενώ οι δύστιχες καρδιές μας είχαν πάρει για όμηρο το κορμί και για αναπνοή του έρωτα το ποίημα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Επώδυνη αποκάλυψη. Ό,τι λες στην πένα το γράφει. Σκέπτεσαι, θυμάσαι, νομίζεις, αγαπάς, υπαγορεύεις. Μερικά τα αποσιωπάς. Όχι πως είσαι υποκριτής, αλλά λιγάκι σαν να ντρέπεσαι που είναι τόσο λίγα και σαν να κομματιάζεσαι τόσα πολλά που είναι. Με αφοσίωση σε ακούνε οι λέξεις, σε αντιγράφουν και η πένα διψασμένη ρουφάει όσο μελάνι αφήνουν πίσω τους σαν τις σουπιές τα συνταρακτικά, θολώνει η σύλληψή τους. Όπως σου υπαγόρευσε η μοίρα να τα ζήσεις, γραμμένα σε δικό της απορροφητικό χαρτί, έτσι ακριβώς κι εσύ τα υπαγορεύεις στην άγνωστη ποιότητα του μέσου που διαθέτεις. Καμιά φορά, όταν η πένα μπάζει κρύο γιατί οι προφυλάξεις έχουνε πετσικάρει από τον δεινόν την παλαιότητα, λίγο παραμορφώνεις την εικόνα, αίσθημα που δρυμή χειμώνα δρέπει, το στρέφεις να μαζεύει χαμομήλια και κάπως έτσι γλυκαίνει του κειμένου ο καιρός. Όλα ετούτα και άλλα μαζί τα παίρνει φεύγοντας ο χρόνος σαν να ήταν δικά του. Κάποια στιγμή του τα ζητάς, τα ανοίγεις, θέλεις να δεις εάν θυμάται το χαρτί όσα του υπαγόρευσης, γιατί ακόμα και της άψυχης εγγύησης η μνήμη με τον καιρό κι αυτή αδυνατίζει. Ταράζεσαι, χλωμιάζεις, βλέπεις να έχουν γραφτεί πράγματα που δεν είπες, τον εαυτό σου αγνώριστο και οι πράξεις σου θρασίδηλες να ενοχοποιούν άλλον την προδοσία, ενώ η δική σου σε ανύψωση να θριαμβεύει ως θύμα. Κι άλλα τερατώδη, επονίδιστα, που και νεκρός να είσαι, ντρέπεσαι να τα πεις με το γυμνό όνομά τους. Φρύτης και ερμηνεύεις πως όλα είναι βγαλμένα τάχα απ' τις γραφείς το άρρωστο μυαλό. Σε λιγοστεύει, σε ταπεινώνει να παραδεχτείς πως όλα αυτά τα νίδεα που γράφουμε γνωρίζουν για μας περισσότερα και πιο αβυσαλαία από όσα μισοξέρουν όσα ζήσαμε.

θέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα. Σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης. Σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού. Σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές. Σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη. Σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής. Σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου. Σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας. Σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος. Σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη, να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα, έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου, κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους στα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πόσοι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε. Το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν.

0: Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και στο τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό.

Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σαν στραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Η καλή ζωντανή μου, σιωπηλή, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν συντροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».

0: Εμεί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Κρέμασε ένα ζευγάρι σκονισμένα σανδάλια στον τοίχο, μια χτίδα φως έγινε η σκιά τους και έτσι ήσυχα αποκοιμήθηκε η αγάπη αγάπη μου.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το διαζευκτικόν «Η». Μ' έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω, και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες, και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα, από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω, μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα, εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια

γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

Πνεύμα σημαίνει φύσημα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Πνεύμα σημαίνει φύσημα. Γι' αυτό κι ο άλλος τόπος θα είναι χλωερός. Να βόσκουνε ανθούς οι πεταλούδες. Γι' αυτό θα είναι αναψύξεως απ' τον πολύν αέρα που φυσά. Κι ίσως γι' αυτό ποτέ από εκεί κανένας δεν απέδρα.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

Κωνσταντίνου και Ελένης. «Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο Δυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο. Αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης. Αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα. Βαφή για τον θυμό των άειλων πραγμάτων. Να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές. Αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιον, τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν, τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στην δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή εωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλη ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Το σπίτι δεν είχε οροφή για να κοιτάς τα αστέρια.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε, εσύ κι εγώ, την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη Θαλπορή, εσύ ξημερώματα, όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχη, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλυκη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν υστερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Κατακριτέοι, γιατί αφήσαμε μαγνήτες να αποπροσανατολίσουν τις πηξίδες μας.

Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη. Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο. Σύντρα, δυστυχώς απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Νηπιαγωγείο «Η φύση», στον Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι? Γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια, κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουνε ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χειμερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ολολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύονται τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γιασεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακή ιονή. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση τους. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια ηλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.

0: μοδί στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Μπήκα στη σιωπή για να μάθω.

Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα, σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.

0: «Είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Μικρό θεατρικό. Τι κάνετε? Εγώ γράφω ποίηματα, εσείς? Στολίζω επιτάφιους. Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Όλο. Έχει όλο το χρόνο επιτάφιους. Έχει όλο το χρόνο λουλούδια. Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούν. Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Εγώ? Όχι. Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους. Και πώς ζείτε? Με μικρά θαύματα. Να, περίπου όπως κι εσείς.

το δύσκολο. Όπως κι αν έρθουνε τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πίσω στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου και όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη της βάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. «Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω», λέω τότε για να πάρω θάρρος, «η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του, χωρίς να τον ανοίξω. Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα. Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μυτερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλορροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλορροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα, ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Το πρόβλημα της στέγης. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολίες μας. Δεν έχουμε που αλλού να μείνουμε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω, ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως, ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος, αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουνε γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, ή να άρης, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου. Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου. Πώς πηγαίνω έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος. Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το τελευταίο φως. Εκεί που βυθίστηκα για να σε βρω, έχει χαθεί πια το «ον» κι άλλαλος ο προφήτης της καρδιάς μου. Είσαι σε μια μορφή απόλυτη, απρόσιτη και στη ζωή την ίδια. Μια άσπρη κοιλίδα είσαι, λίγο θολό νερό. Θέλω να φθείρω το τελευταίο μου φως, εκεί που τίποτα δεν σταματάει το μάτι. Ούτε χελιδόνι θέλω στον ορίζοντα, καμιά αυταπάτη. Θα έχει πεθάνει η καρδιά μου και ακόμα θα ζω. Θα προσβλέπω στη φύση και θα σε λέω καλοκαίρι. Χωρίς μνήμη πια θα σε λέω ανθό, ώσπου ο μύθος να τραβήξει πίσω μου την κουρτίνα. Απέναντι ο άσπρος τείχος, όλα τελειωμένα και λευκά, κι εγώ μια πατημένη κατσαρίδα.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρος στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Κι ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Χινόπορος. Πόσον η ζήση απλόχωρη κι όμως δεν με χωράει. Πόσον ο θάνατος παντού κι αλλή δεν τον ευρίσκω. Χτυπάει τα παραθύρια μας του χινοπόρου ημέρα, καθώς πετιέται σαν τη φλόγα απ' του ημιτού την κόψη, με τορισμένη στα φτερά γαλατερής ομίχης. Και μπήκε ο ήλιος της αυγής ολάρμενος στο σπίτι, και μπήκε ο μήνας τριγητής με τα γλυκά στα φύλλα, και με τους σκούρτους, τις μουστιές και με το βάκχο πρώτο, με πίπιζες και με χορούς και ολόγδιτες βακχίδες, και με σηκώσαν από χάμω ως του βουνού το ψήλος, και πία μαζί τους όλο πνεύμα ανάερο φτερουγάτο. Και πού με τώρα, ούτε τε ξέρω σ' άλλη γης και χρόνο. Τόσον η ζήση απλόχωρη κι άλλους χωράει αρρώστους, τόσον ο θάνατος παντού και πουθενά δεν είναι. Το τραγούδι της φυγής. Πάνω στου πελάου το σπιθάτο αφρό, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και έγινα πουλί, για χαρά καλή και μην κλαις πολύ. Θάνατος εδώ και ανθρωποσφαγή, τούτη μαύρη γη, κόκκινη πληγή. Μέσα στην καρδιά κόβω κάθε τι που με συγκρατεί με τη λάσπη αυτή. Βούλωσα κι αυτιά και μνημονικό για να μην ακούω τίποτα κακό. Ντύθηκα γαμπρός από καινουργής, άστρο της αυγής έβγανα με δεις. Φεύγω για Θεός σε νησί τρανό μες στο γαλανό τον ωκεανό. Άνεμος φυσά, παίρνει με και πά και η καρδιά χτυπά όλα χαροπά. Παίρνει με και πά πούλουδο αλαφρό, πάντα με χωρώ, φεύγω αναχωρώ.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Καχύποπτοι και ανύποπτοι θα διαβούν τους δρόμους. Γνώρισαν ο ένας τον άλλο πίσω από το μεγάλο οριακό φράχτη μιας βάρβαρης ζωής.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το μπλε του Βερμίρ, σαν μαχαίρι κόβει και να σηκώνει μια-μια τις στρώσεις του είναι ως τα βάθη. Εκεί που ο ερωτευμένος και ο γερωμένος δεν διχάζονται σε στιγμιαίο και αιώνιο, αλλά ερωτεύονται ολόκληροι τους αγγέλους. Α, το μπλε του Βερμίρ, πώς ενεργεί στο κτίνος και το ευλογεί, σαν να έρχεται από κάτω και όμως στεφανώνει, είναι σύντροφος θλίψης, υπάλληλοι διακοσμοί τη σοβαρότητα των εγκοσμίων.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και υδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

0: Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Υπό το μηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε με το αερολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι? Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

72-22 8-55. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από το αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πώς κουρελιάζεις έτσι το αόρατο. Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν. Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο. Μήνες, χρόνια. Δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά. Μου έκανε ακουόγραμμα. Μια χαρά μου λέει. Ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός. Δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό, καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου. Εντάξει, συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ, ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα ίχνη που άφησες είναι άειλες εικόνες. Κάποια κύτταρα στα χέρια, ο απόϊχος ενός γέλιου, ένα τρυφερό άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού με τα μαλλιά στον άνεμο, ένα ιδιόρυθμο βάδισμα περισυλλογής, το σκούρο του κρυμμένου πάθους. Τα ίχνη που άφησες είναι ο κοινός θησαυρός. Τον καλύπτει σιωπή, είναι μυστικός και γι' αυτό πολύτιμος. Τον συνθέτουν λέξεις και εικόνες. Τον φυλάνε άγρυπνα τις νύχτες η δίψα και η προσμονή. Σπίτι του οι αγκαλιές σε αναμονή. Τα ίχνη που άφησες είναι εκμεταλλεύσιμα. Τροφή στο απρόσμενο, δροσιά στα όνειρα, πρώτη ύλη στους ποιητές της νύχτας, τραγούδι άδολης έλλειψης. Γιατί και τα πιο μεγάλα όνειρα είναι σαν τις αλήθειες. Κρύβονται στα απλά πράγματα. Τους αρκεί ένα ζεστό χάδι για να αποφλοιωθούν και να δώσουν τροφή για μια ολόκληρη ζωή.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην Άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο, και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουν μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης, κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων, καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.

Όνειρο. Τα δέντρα φυλλωρωούν, τα φύλλα πέφτουν, οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν, στα χρόνια τους τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας, φυλλωρωεί η ζωή, στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

Ο ποιητής της συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Ένας σκοπός δεν είναι δάκια μικρή υπόθεση.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Μικροί υπότες, χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν το θάρρος στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Έρωτας. Χωρίς, η όραση έρχεται και φεύγει. Λες και ο κόσμος φωτίζεται και βυθίζεται να αλλάξει το σκοτάδι, από πτώση στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νηλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον, μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. «Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει».
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και υδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες

0: Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένη γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει. Τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Καθισμένη σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και πολύ φασαρία, ένα ψίχουλο από κέικ προσγειώθηκε στη φούστα μου. Ακολουθώντας την πορεία του, έκανα βουτιά προς τα κάτω, έγινα μικρή, από το ψίχουλο μικρότερη, αιωρούμην, έπεφτα. Ένα κύμα ζεστού αέρα απείλησε προς στιγμή να με πετάξει στο πάτωμα. Ίσιωσα τα πόδια μου, οι καφέ πτυχώσεις άνοιξαν και με σκέπασαν, χάθηκα μέσα τους. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να παρατηρήσει τους άλλους.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχανε πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη, ή δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα, μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.

αγριόχινες. Δεν είχε τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη, τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ κι εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφη και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η περιφραστική πέτρα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει θάλασσα. Πες κάτι. Πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους. Έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές σε χμαλωτήσει, σε ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη. Ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη. Πες ελάχιστη που σε αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση. Λύπη ολόκληρη. Δική μου ολόκληρη νύχτα. Μίλα. Πες αστέρι που σβήνει. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.

πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα τον νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες της ζωής μου χάνονται ένας-ένας για τόσα ασήμαντα ή και σπουδαία που έζησα. Μένω μονάχα εγώ να μαρτυρήσω. Και τώρα ποιος να με πιστέψει πως λέω την αλήθεια? Έτσι μπορώ να μπω μες στο παιχνίδι των κατασκευών για δύσπιστους και εύπιστους μαζί. Να αλλάζω καταρέσκιαν τα πράγματα, κάποτε με λίγη φαντασία απλώς να τα επινοώ. Μα τελικά εγκαταλείπω την προσπάθεια. Οι καταθέσεις παραμένουν ίδιες. Πίσω από την πλάτη μου στέκεται ακίνητος και με ελέγχει τον πρώτον χρόνο μου ο εαυτός.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Κονιάκ 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγειν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις, και που δεν ήταν τότε θάλασσα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ανέκδοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ύφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. «Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι, ολομέταξο φορούσες. Το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του, η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα. Κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχείμωνο. Θες να παγώσεις κι άλλο?» «Ησυχίαν», είπες. «Μην ανησυχείς. Ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την νικέτευα.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Κι εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Ματράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά ήταν μυαλό ξανή ανήκημα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ιλ Σαν Λουί. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ιλ Σαν Λουί είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα, και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο, και έπειτα, κοντά στο σούρουπο ξανά, μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο ή τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο το λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα, σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης, σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού, σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές, σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη, σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής, σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου, σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας, σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος, σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

Μοιραία ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένων δούλων σου. Ύψιστε, τι εννοείς, άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι των και κοιμημένων δούλων σου? Θεέ μου, αν επελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκυτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο των και κοιμημένων? Περί ύπνου πρόκειται, κύριε? Μα του κολλάει η ύπνος του νεκρού, έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής? Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης, με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση? Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος?
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές. Προσποιούμενο συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τι χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά. Πάντα η βροχή θα μας καλάει τα σχέδια, το σύννεφο, το λεωφορείο, ο φωτογράφος, η ίδια ιστορία.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβιτό.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, τ' άγριο φως το τρόμαξε, υπνοβατεί στη στέγη, λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τ' άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες στα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του. Θα σηκωθεί να αγκαλιαστούμε κλαίγοντας.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Πάσχα προσούνιο. Η θάλασσα ψύχρεμη και ασύσπαστη, λες και απ' τις άκρες της φιχτά την έπιασε η στεριά και την τεντώνει. Στην άκρη του γκρεμού που συγκρατεί το θέαμα ευωδιάζει ο ήλιγκος, κατρακυλούν αυτοκτονίες. Αριστερά η εποχή σε μια ακατάσχετη επιφύτηση χρωμάτων. Κι εκεί προσκυνητάρει κάτι φες, έναν Χριστό, μία αναστάντα προφανώς εγκλεί. Για τη στεφάνη εκπλαστικού, επάνω του ακόμη ξεχασμένο, το πάθος της σταυρώσεως παρατείνει. Περί διαγενωμένου του Σαββάτου, μαγδαληνής αλόμης και αρωμάτων ιδέαν δεν έχει, σύμπτωσης. Και απ' την καρδιά μου ο λίθος ούκ από και κύλιστε, ειν γάρ μέγας φόδρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Εμεί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Έχδαρε το πρόσωπο, αλλάζοντας μάσκες αυτοσυντήρησης.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ.

και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: Κάηκε ολοσχερός το εγώ. Και αντί για την απόγνωση μπρος στο τσακισμένο δέρμα σου, τον πνιγμό με στον κατακλυσμό της ανάμνησης εκείνου, την απελπισία, σαν αντικρίζεις την κατάξερη πεδιάδα του μελλοντός σου, ενώ από συνήθεια προφέρεις πάντα τη λέξη αύριο, αντί για την εσωτερική συντέλεια του κόσμου, την εγωκεντρική ελπίδα πως κάποιο νόημα ίσως έχει η ζωή σου, απρόσμενο αισθάνεσαι πόνο βαθύ, κοιτώντας εικόνες καταστροφής της φύσης, αυτής που στο βάθος της σκέψης σου ήταν η μόνη σου παρηγοριά πως θα ζήσεις για πάντα κάτω από τις ρίζες των παιδιών της, κάτω από το χώμα πως θα νιώθεις τα φύλλα να κυλούνται, τα πουλιά για ένα λεπτό να ξεκουράζονται. Όμως ο τρόμος προς την ολόμαυρη καταστροφή που τυλίγει τα δάση, η φρίκη σαν ακούς τα προγνωστικά των άχρηστων σοφών πως ίσως ποτέ στην πλαγιά αυτή οι κορφές των δέντρων δεν θα ξαναγαργαλίσουν τους ουρανούς, μπερδεύεται παράξενα στη ρίζα της καρδιάς σου με μια αγαλίαση, γιατί επιτέλους ξέφυγες από τη φυλακή του εγώ. Αυτό που με ανούσιες συχνά λεπτομέρειες καταργεί ό,τι ποσοστό συμπόνιας σου έχει δοθεί. Για μια στιγμή δεν γαντζώνεσαι πια στα κάγκελα της ασημαντότητάς σου, τη συγκρίνεις με την αιώνια σημασία της βλάστησης και σε αυτή παραδίδεσαι μόλο σου το κορμί.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβγες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πορεία γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Και αν πάλι τους δείξεις το δρόμο της δύναμης και τους ξεφωνήσεις να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους, θα τους δώσεις μια πίκρα παραπάνω, γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτούς και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε τρεμάμενη λαχταριστή, με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ, τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου, τι θα γίνουμε, πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας. Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος, μία θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον νόμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

0: οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω ένα περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης, κλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι, που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων, βρίσκεις το πράσινο εύκολο σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες, σωρίτα, πορτοκάλια και τα μήλα, και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρικες παρίες μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα? Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει εκλογή σου? Ενώ εκείνο το έτυχε, τι πούπουλο. Στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες και αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήτανε μέσα στα έμορφά της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός. Το δωμάτιο ήταν ένας μεγάλος κήπος γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Καθίσαμε απέναντι, έτσι που τα μάτια μας δεν είχαν άλλο δρόμο να διαλέξουν παρά μονάχα εκείνον, τη συντριβής.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

0: Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη, Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο, Σύντρα. Δυστυχώς, απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυναίγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια.

Μοιραία ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς, φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λιγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένη γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει. Τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφι.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική η αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εντούτοις ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτωτη εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα, πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. Δεν είμαστε καλά, είχε καν χάσει η μεγάλη πείρα. Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου η ζωή μου.
2: Dear Radio Arts Friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

0: Κάθε τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Κι ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλο εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Κι η Χαριλάου Τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις 2, κατά τις 3, αραιά και πού ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει. Σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εντούτοις ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτωτη εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα, πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. Δεν είμαστε καλά, είχε κανχάσει η μεγάλη πείρα. Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου η ζωή μου.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς, ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.